Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο.
1: Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
0: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίζει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

Πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικαιτεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα το μπάλωμα. Όταν ήμουν παιδί, όταν ρώταγα με σώπαιναν και όταν έγνεφα απλώς, ό,τι ζήταγα μου το περνάν.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου, τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν. 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Τούτη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι, ένα

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 20ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της εκπομπής. Είμαστε η Ζωή Χονδρογιάννη.
2: Η Νάντια Αργύρη.
3: Και η Ακριβή Σωτηροπούλου.
1: Και είμαστε σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα όσο περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 5.50, καθώς κάνετε το καθιερωμένο pre-game πριν τη βραδινή σας έξοδο ή απλώς για να κάνουμε spice up το κυριακάτικο βράδυ σας σε περίπτωση που αφήσετε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής ή στα social media μας στο mixtape.radiopandion, όπου μπορεί και να έχετε δει ότι το σημερινό μας αφιέρωμα είναι για τη μία και μοναδική θεάρα, τη Lady Gaga.
2: Yay, κάποιος χαμός. Η Στέφανη Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα, ένα πολύ μικρό ονοματάκι έχω να πω, γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1986. Κρυός δεν είναι.
1: Πόσο μου πες?
2: 28 Μαρτίου.
1: Ναι.
2: Κρυός δεν είναι. Γνωστή λοιπόν και σε εμάς ως Lady Gaga, είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια και ηθοποιός, διότι τα κάνει όλα και συμφέρει, και θα εξηγήσουμε τώρα αμέσως. Είναι γνωστή για τις συνεχείς αλλαγές στο image της, πολύ ακραίες εμφανίσεις, έχω να πω, βίντεο κλιπς, σίγουρα έχετε δει το Midress, δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό. Και αποτέλεσε τεράστια επιρροή στην pop μουσική. Με εκτιμόμενες πωλήσεις 124 εκατομμυρίων δίσκων, είναι μία από τις καλλιτέχνηδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Δημοσιεύσεις όπως το Billboard και το Rolling Stone την έχουν κατατάξει μεταξύ των μεγαλύτερων καλλιτεχνών στην ιστορία. Και θα το δείτε μετέπειτα ότι τα βραβεία που έχει πάρει είναι ακραία, παιδιά. Τα διάβαζα και λέω δεν γίνεται, αποκλείεται. Η Gaga λοιπόν απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση με το ντεμπούτο άλμπουμ της, το The Fame, που κυκλοφόρησε το 2008, και την επανέκδοσή του The Fame Monster 2009. Το έργο επέφερε μια σειρά επιτυχημένων singles, τα οποία σίγουρα έχετε ακούσει σε κάποιο club, όπως Just Dance, Poker Face και Bad Romance, τα οποία την κατέστησαν μία από τις λίγες καλλιτέχνηδες με τουλάχιστον τρία τραγούδια, τα οποία είναι Diamond Certified, το οποίο σημαίνει ότι είναι δηλαδή κομμάτια τα οποία έχουν πουλήσει και έχουν γίνει streamed με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, Born This Way, κυκλοφόρησε το 2011 και εξερεύνησε την ηλεκτρονική rock και την techno-pop, πούλησε 1,1 εκατομμύριο αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ομώνυμο τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και μάλιστα είναι το ταχύτερα πολυθέν στο iTunes Store, με πάνω από 1 εκατομμύριο λήψεις σε λιγότερο από μία εβδομάδα, έχω να πω. Μετά το τρίτο άλμπουμ της Art Pop, που κυκλοφόρησε το 2013, επηρεάστηκε από την ηλεκτρονική dance μουσική και ασχολήθηκε επίσης και με την jazz στο άλμπουμ της Cheek to Cheek το 2014 με τον Tony Bennett και δεν σταματάμε εδώ, εμβάθυνε και στο soft rock με το άλμπουμ της Joanne που κυκλοφόρησε το 2016. Έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, όπως καταλάβατε. Έχει κερδίσει διθυραμβικές κριτικές για πρωταγωνιστικούς της ρόλους στη σειρά American Horror Story Hotel το 2015 και 2016, στις ταινίες A Star Is Born το 2018 και House of Gucci 2021. Και μάλιστα η συμβολή της στο soundtrack της ταινίας Star Is Born, το Σάλο δηλαδή, κατέκτησε τις κορυφές των charts και την έκανε την πρώτη καλλιτέχνηδα που κέρδισε βραβεία, Όσκαρ, Μπάφτα, Χρυσή Σφαίρα και Γκράμι, όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό τώρα είναι mic drop τελείως.
1: Εντάξει.
3: Boom.
2: Η Gaga επέστρεψε στον αρχικό της ήχο με το pop album της Chromatica το 2020 και Mayhem το 2025, στα οποία βρίσκονται τα νούμερα 1 singles της Rain On Me και Die With A Smile. Είναι αυτά που παίζουν συνέχεια on repeat στο ραδιόφωνο, δεν γίνεται να μην τα έχετε ακούσει. Συνέχισε να εξερευνά και την jazz με το album της Love For Sale το 2021 και το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της με τον Bennett. Και επίσης να αναφερθούμε στο soundtrack Harlequin, το οποίο έγραψε για την ταινία Joker, Folie à Deux, το 2024, το οποίο είναι η κλασική ιστορία του Joker, αλλά έχουμε ένα twist, διότι είναι και κάπως musical, παύλα thriller. Τώρα δεν ξέρω πώς εντάσσεται το musical σε μια ταινία όπως ο Joker, γιατί την δεν έχεις. Την έχω δει.
1: Η αλήθεια είναι ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν το έχουν πετύχει πάρα πολύ σε κάποια σημεία, αλλά τέλος πάντων. Απλά κανονικά όπως παίζουν οι σκηνές, κάθε τραγούδι.
2: Κάπως κακό έχω να πω, γιατί εγώ έχω δει την εκδοχή του Χωακίν Φίνιξ, το οποίο είναι πραγματικά φανταστική
1: είναι
2: ταινία.
1: Είναι η δεύτερη ταινία από αυτήν που λες τώρα.
2: Ναι, όχι, ναι, αυτό το κατάλαβα. Το musical λίγο κάπως κλωτσάει. Αλλά σας πήρα λίγο τα αυτιά, οπότε πάμε να ακούσουμε το Bad Romance.

0: Μαλάς.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Και αυτό ήταν το Band Romance, το οποίο τώρα γιορτάζει, θα πούμε, συσσαγωγικά, ένα είδος λαχνίας και πόθου από αυτά που βρίσκονται στα κακά ρομαντικά μυθιστορήματα. Ναι, γι' αυτό...
4: Λαχνίας και πόθου, έξαλλο.
0: Ποιος είσαι ο Καβάφης?
3: Από τα Λίντλ, αλλά ναι. Αυτό είναι το θέμα του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε στο δεύτερο άλμπουμ της, The Fame Monster, το οποίο κυκλοφόρησε ως μια επευξημένη έκδοση του debut του άλμπουμ της, The Fame. Η Lady Gaga παρουσίασε ένα μέρος του Band Romance στο SNL και η πλήρης έκδοση αποκαλύφθηκε 4 ημέρες αργότερα στην επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Alexander McQueen για την άνοιξη... για την άνοιξη καλοκαίρι 2010, στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, όχι όπου και όπου. Το τραγούδι έφτασε το νούμερο 1 σε πολλές χώρες, αλλά όχι και στην Αμερική, όπου εκεί κόλλησε στο νούμερο 2 λόγω του Empire State of Mind, του Jay-Z και της Alicia Keys και του TikTok της Kesha. Το 2011 η Lady Gaga έγινε άλλη Marilyn Monroe και τραγούδησε για τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton, στα 65η γενέθλιά του και μετέτρεψε το Bad Romance σε Bill Romance.
4: Lovely.
0: Ασχολίαστο.
3: Ναι, συνεχίζουμε. Και πάμε στο βίντεο κλιπ, το οποίο έχει κερδίσει 13 υποψηφιότητες για MTV Video Music Awards και κέρδισε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ εκείνης της χρονιάς. Έχει σκηνοθετηθεί από τον Francis Lawrence, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ταινία The Hunger Games Sunrise of the Reaping, που θα βγει τώρα, τον Νοέμβριο του 2026. Και όλο το βίντεο κλιπ είναι ένα αφιέρωμα στο Stanley Kubrick. Όταν η Lady Gaga πήγε να πάρει το βραβείο για το καλύτερο βίντεο κλιπ της χρονιάς, ανακοίνωσε το δεύτερο άλμπουμ της και είπε στο κοινό: «Υποσχέθηκα ότι αν κέρδισε αυτό το βραβείο θα ανακοίνωνα το όνομα του νέου μου άλμπουμ. Λέγεται Born This Way» και τελείωσε την ομιλία της τραγουδώντας το ρεφρέν του ομότιτλου τραγουδιού.
0: Και πάμε να ακούσουμε το Born This Way.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Το τραγούδι Born This Way, λοιπόν, η Lady Gaga το κατονόμασε το τραγούδι της ελευθερίας της. Και όπως είπε και η Ζωή πριν, το εισήγαγε πρώτη φορά στα MTV Video Music Awards και το κυκλοφόρησε το 2011. Εμπνεύστηκε από τον Carl Bean και το τραγούδι του I Was Born This Way που κυκλοφόρησε το 1977, προπολεμικά δηλαδή. Οι στίχοι του κομματιού αναφέρονται στην... δεν ξέρω σωστή λέξη, ενδυνάμωση, το empowerment θέλω να πω, ναι.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ. Της LGBTQ+ κοινότητας και γενικά των φυλετικών μειονοτήτων. Οι κριτικοί εξελόγησαν θετικά το τραγούδι και το χαρακτήρισαν ως club ready anthem, το οποίο είναι και πολύ σωστό γιατί παίζει συνέχεια στα club. Έχει πουλήσει 8,2 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθιστώντας το ένα από τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών. Πάμε λίγο να δούμε για το βίντεο κλιπ τώρα, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Nick Knight, λοιπόν, σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ, για το οποίο εμπνεύστηκε από σουρεαλιστές ζωγράφους, όπως τον Νταλί, τον Francis Bacon. Οι κριτικοί επεσήμαιναν, μάλιστα, ότι έχει αναφορές στο έργο της Μαντόνα, του Μάικλ Τζάκσον και του σχεδιαστή μόδας, που αναφέραμε και πιο πριν, Alexander McQueen, καθώς βέβαια και στην ελληνική μυθολογία και το σουρεαλισμό. Τα πιες λίγο από όλα, έπιες. Συγκεκριμένα το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα που έπαιξε η Lady Gaga στο ημίχρονο του Super Bowl. Το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες διασκευές, μεταξύ των οποίων μια έκδοση του τίτλου, με τίτλο Country Road, που ηχογράφησε η ίδια η Gaga. Ναι, με έναν πιο country ήχο, όπως καταλαβαίνετε. Και μια άλλη από τον ινδικό παραγωγό, παραγωγικό δίδυμο, Σαλίμ Σουλαϊμάν, αν το προφέρω σωστά. Ναι, βγήκε και ένα country version και Bollywood version. Τώρα...
3: Multicultural.
2: Τελείως multicultural. Έχει γίνει επίσης διασκευή από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Alice Cooper, η Madonna και η Katy Perry. Και προφανώς έχει γίνει cover στη σειρά Glee.
4: Επιτέλους.
3: Και έχουμε πολύ καιρό να πούμε για τον Glee.
2: Πάρα πολύ καιρό.
3: Εξάλλου και τα covers του.
4: Έχουμε κουλτουροσυγκροτήματα γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Είναι που επανήλθαμε στην pop και πολύ δυναμικά έχω να πω. Και με αφορμή το κομμάτι, το οποίο έχει τη σημασία του, όπως μας λέει και η Lady Gaga, ότι γεννήθηκα κατά αυτόν τον τρόπο, μας θυμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κατά των διακρίσεων, διότι οι διακρίσεις μας αφορούν όλες, όλους και όλα. Διότι, όπως βλέπουμε και ιστορικά, ξεκινάει από μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά στην τελική δεν έχει να κάνει, διότι εφόσον κάποιος διαλέγει να σε στοχοποιήσει, θα γίνει όπως και να είσαι. Και στην τελική δεν έχει σημασία ούτε ο σεξουαλικός μας προσανατολισμός, ούτε το φύλλο μας, ούτε η καταγωγή μας, ούτε αν έχουμε κάποια βλάβη, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Διότι στην τελική είμαστε ίσοι και επειδή διανύουμε πολύ δύσκολες εποχές, δυστυχώς αυτή η φράση, η οποία θέλω να πιστεύω ότι για πολύ κόσμο αποτελεί γενική αλήθεια, αμφισβητείται πάρα πολύ καθημερινά. Οπότε ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή μνήμα πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι.
3: As you should. As you should. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το Paparazzi, που βγήκε και αυτό στο πρώτο της άλμπουμ, το The Fame. Είναι λίγο πιο τεκνοπόπ και dance pop μπαλάντα. Και οι στίχοι έχουν να κάνουν με έναν stalker, ναι, που ακολουθεί γενικά την Gaga και προσπαθεί να γενικά, ένα stalker, που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή και το fame, ας πούμε. Συγκεκριμένα, στο βίντεο κλιπ που βγήκε από έναν Jonas Åkerlund, αλλά αυτό το αλφα έχει και ένα κυκλάκι από πάνω, οπότε κάπως αλλιώς προφέρει το αγαπητός, αλλά δεν ξέρω να σας το πω. Δείχνει την Gaga ως μια μία καταδικασμένη που την κυνηγάνε οι φωτογράφοι και που παραλίγο να τη σκοτώσει το αγόρι της. Και γενικά το τι επιβιώνει, δείχνει το comeback που κάνει, η εκδίκηση στο αγόρι της και γενικά οι εμπειρίες που νιώθει μέσα από τη φήμη. Και το βίντεο κέρδισε MTV Video Music Awards το 9 και Best Art Direction. Ο Φουσάρη, ο οποίος είναι και ο Ρομπ Φουσάρη, αν τον προφέρω σωστά, ο οποίος έγραψε και το έκανε co-produce το τραγούδι, καθώς δούλευε με την Gaga, σύγκρινε τα φωνητικά της στα harmonies με αυτά του Freddie Mercury και αυτά για τώρα. Να σας βάλουμε το τραγούδι.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και αυτό ήταν το Just Dance, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 ως single για το πρώτο... και ήταν, συγγνώμη, το πρώτο τραγούδι της Lady Gaga, που έτσι μας έβαλε στον κόσμο της, όπου οι αναστολές και τα πρέπει είναι απολύτως προαιρετικά. Το τραγούδι την βρίσκει μεθυσμένη και αποπροσανατολισμένη σε ένα κλαμπ. Και λέει ότι θα χορέψω και όλα θα πάνε καλά. Η Lady Gaga έγραψε το Just Dance λίγο μετά την πτήση της από τη Νέα Υόρκη στο Los Angeles για να δουλέψει το πρώτο άλμπουμ της, το The Fame, και ήξερε ότι θα μείνει στο LA για πολύ καιρό, οπότε έκανε ένα μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν φύγει από τη Νέα Υόρκη, και όταν έφτασε στο Los Angeles ήταν μεθυσμένη. Άρχισε αμέσως να δουλεύει στο στούντιο Record Plan με τους παραγωγούς Red One και Akon, χρησιμοποιώντας το πάρτι της προηγούμενης νύχτας και το επακόλουθο Hangover ως έμπνευση για το τραγούδι που ακούσατε. Σε μια συνέντευξή της είχε πει ότι το νόημα του τραγουδιού είναι «Αν έχεις ποτέ μεθύσει τόσο πολύ, που είναι τρομακτικό, ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσεις είναι να μην το αντιμετωπίσεις, οπότε απλά χορεύεις μέσα στο μεθύ σου». Και στο βίντεο κλιπ που μπορεί να έχετε δει, γιατί είναι και αυτό ένα από τα πιο γνωστά της, διαδραματίζεται μέσα σε ένα διαμέρισμα, όχι σε ένα κλαμπ, μετά από ξέφρενο πάρτι, και ουσιαστικά βλέπουμε έτσι όλη τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε, ένα house party. Αλλά γενικά είναι iconic. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι,
2: το οποίο είναι το Love Game.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ωραία! Αυτό μετά από προσπάθεια ήταν το Love Game, το οποίο βγήκε, μαντέψτε, surprise, surprise, και αυτό στο The Fame. Και είναι πιο synth-pop και electro R&B τραγούδι. Sorry, ένα κουνούπι είναι και με τριγυρνάει με την ώρα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Λοιπόν, βγήκε στις 23 Μαρτίου του 2009 και γενικά οι κριτικοί λένε ότι το hook του τραγουδιού είναι πάρα πολύ κολλητικό και το γενικά το έχουν κάνει ιδιαίτερο appreciate. Και είναι ένα τραγούδι για την αγάπη, τη φήμη και τη σεξουαλικότητα. Γενικά έχει πάρα πολλά remixes και έχει και ένα feature που έχει τον... Sorry. Ναι. Ναι, okay. Τον... Έλα μου. Τον Marilyn Manson, συγγνώμη δεν είναι τέτοιο, που είναι πιο rock και τέτοια. Βουρου. Γενικά το μουσικό βίντεο επηρεάστηκε πάρα πολύ από το Bad του Michael Jackson, το οποίο πήρε το... Ναι, συγγνώμη. Αυτό βασικά είχα να πω εγώ για το τέτοιο, ναι, για το Love Game.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και περνάμε στο επόμενο τραγούδι και πάμε να κάνουμε μια αμνία έτσι στα soundtrack που έχει γράψει η Lady Gaga και θα ακούσουμε το Shallow.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
2: Και αυτό ήταν το τηλέφωνο με τη Lady Gaga και την Beyoncé, το οποίο κυκλοφόρησε στο The Fame Monster του 2009. Και ήταν, το οποίο έγινε, όπως είπαμε και πριν, ήταν η επανέκδοση του πρώτου άλμπουμ της, The Fame, του 2008. Παραγωγός του κομματιού είναι ο Rodney Roy Jerkins, ο οποίος είναι γνωστός με το stage name Dark Child, που μπορεί να μην σας λέει κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά είναι Αμερικανός record producer, rapper και songwriter, και έχει συνεργαστεί με πολλούς διάσημους καλλιτέχνες για την παραγωγή πολλών hits, όπως το The Boy's Mine, It's Not Right But It's Okay, της Whitney Houston, You Rock My World, του Michael Jackson, Say My Name, από Destiny's Child, If You Had My Love, από Jennifer Lopez, Deja Vu, της Beyoncé, Holler, από Spice Girls, και κλείνουμε με το καλύτερο, As Long As You Love Me, από τον Justin Bieber.
3: Τι καματάρες έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος.
2: Ακριβώς. Η Gaga έγραψε αρχικά το τραγούδι για την Britney Spears, για το άλμπουμ της Circus του 2008, η οποία ηχογράφησε ένα demo, αλλά τελικά το απέρριψε. Η Gaga ήθελε την Spears να είναι η guest vocalist για το κομμάτι, αλλά τελικά κατέληξε στην Beyoncé, που έχω να πω ότι δεν τη χάλασε καθόλου. Το κομμάτι εκφράζει τον φόβο της Gaga ότι δεν θα βρει χρόνο για διασκέδαση, δεδομένης της αυξανόμενης πίεσης που δέχεται για να εργαστεί πιο σκληρά ως καλλιτέχνηδα. Έλαβε πολλές θετικές κριτικές και θεωρήθηκε επιτυχία η σχέση της Lady Gaga με την Beyoncé. Και έχω να πω ότι και λογικό, γιατί είναι η Queen of Pop με την Queen of Pop. Το βίντεο κλιπ ακολουθεί την Beyoncé, η οποία πληρώνει την εγγύηση για να βγάλει την Gaga από τη φυλακή, η οποία πήγε στη φυλακή γιατί σκότωσε το φίλο της. Ναι, και πηγαίνουν μετά σε ένα εστιατόριο και δηλητηριάζουν το πρωινό όλων των πελατών. Και το βίντεο τελειώνει με μια πολύ wow, πολύ cinematic καταδίωξη από την αστυνομία. Και έχει χαρακτηριστεί ότι το βίντεο κλιπ έχει αναφορές από τον Quentin Tarantino και τις ταινίες του Pulp Fiction, Kill Bill. Το βίντεο έλαβε επίσης πολύ καλές κριτικές και ήταν υποψήφιο για 3 βραβεία στα MTV Music Awards του 2010 και συμπεριλαμβανομένο του βίντεο της χρονιάς. Τον Ιανουάριο του 2015 το Billboard το ανακήρυξε ως το καλύτερο βίντεο του πρώτου μισού της δεκαετίας. Πολλοί κριτικοί επίσης ανέλησαν τα θέματα του βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του φεμινισμού, του λεσμπιανισμού και γενικά του σχολιασμού της φήμης και της κουλτούρας των διασύμων. Στη μνήμη του σχεδιαστή μόδας και φίλου της, Alexander McQueen, όπως έχουμε αναφέρει και πολλές φορές σήμερα, η Gaga ερμήνευσε μια ακουστική εκδοχή του Telephone στα Brit Awards το 2010. Το τραγούδισε επίσης και στο Super Bowl, στην εμφάνισή της, σε πολλές περιοδίες και άλλες ζωντανές εμφανίσεις. Και προφανώς δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να πω ότι έχει γίνει διασκευή από τη σειρά Glee.
3: Μπράβο.
4: Φυσικά. Φυσικά. Δεν θα ήμασταν το mix, είπαμε, δεν λέγαμε για το Glee, έχω να πω εγώ. Κάτι άλλο να προσθέτουμε, αυτά?
2: Όχι, okay, νομίζω ότι έχουμε προς το κλείσιμο.
4: Ναι, ωραία. Και αφού φτάσαμε στο κλείσιμο, θα θέλαμε να σας πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και ελπίζουμε να απολαύσετε την εκπομπή όσο την απολαύσαμε κι εμείς. Θαυμαστικό! Σας περιμένουμε και την επόμενη Κυριακή, 7 με 8. Τσεκάρετε το λογαριασμό μας στο Insta και στο Facebook, mixtape.radiopantheon, για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Και άμα θέλετε, τσεκάρετε και αυτή την κακομοίρα την playlist.
2: Η οποία δεν είναι κακομοίρα, γιατί μπαίνει κάθε εβδομάδα η Νάντια και την, και την ανανεώνει.
4: Ναι, που έχει όλα τα τραγούδια. Και σας ευχαριστούμε επίσης.
2: Όρθια.
4: Αυτό το σας ευχαριστούμε πηγαίνει στο Radio Pantheon για αυτή την ευκαιρία και καλό βράδυ.
2: Και εμείς θα κλείσουμε με το Million Reasons, το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στη μαμά μου, η οποία ελπίζω να μας ακούει και να μην μας έχει, να μην έχει παρεθεί ακόμα και να μας έχει κλείσει. Αυτά, οπότε εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή και πάμε να ακούσουμε το Million Reasons.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: αμοβόδης. Το φύτο μίσος κι αλλήλος σπαραγμός, γνωστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης αιμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχε το μία χρήση.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελού σεβετίου. Η χρυσή αυγή αποτελεί εγκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε. Είχαμε καιρό, είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ, και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς. Σχετικά μάλλον πρόσφατα είδαμε αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την 1η Μαΐου του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον, πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στο YouTube, θα το αφιερώνω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και τους U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών, ο πατέρας του, τον οποίο είχα συνορίσει σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του, David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton, ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα το 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο, αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

Και αν μου αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια. Και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com, εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και κάτι μπορεί να σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Padion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Padion στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά, στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων, όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ στη Ρέμ, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκης σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα την ίδια ημερομηνία ο Υπουργός του ΗΠΑ Ουίνστον Τσόρτσιλ ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες των ναών χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μεγάλο λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reel στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: мою, подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλεντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, να τους ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν τη σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένα ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λυτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένα στο τραγούδι, σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν. Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα. Και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες.

έκανα. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας, την αντίστοιχη μέρα της νίκης, ότι την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάργκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απειθή, τα είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτο όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη, θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η συμφωνία της Βάργκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών.

μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένο λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
5: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Ενώ τα βράδια σύγχναζε στους τεκέδες, που το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του Μπουζούκη. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο Μπουζούκη στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαμβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε να εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά του χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαμβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασισοπόδιδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαμβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά, εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, οκ». Okay. Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος. Αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαμβακάρης, εννοείται είχε επηρεάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966 μάλιστα κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί η συναυλία στο Θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς. Για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα μου για να είμαι άζοξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα. Αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο. Και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω, την αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε τις αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη εδώ στο Radio Pantheon και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου του ρεμπέτικου του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κυτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ήθελα να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε με Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γερνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική. Όπως πάντα εδώ στη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: κι ατυχείς.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Είμαστε καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.